0: άκυρο. Πολύ, τι να κάνω.
1: Το απλώνεις και έχεις περιπτώσεις.
2: 来关注古巴选手奥德林，哦，漂亮啊！这一跳，成绩首先是有效的，看他空中动作，非常大幅度的一个动作，8米06。这一跳甚至没有踩在板上。